0: κύμαρο.
1: Ζωτονάλ, αλλη
0: τεμπεράτουρα.
1: Ζωτονάλ, αλλη
0: τεμπεράτουρα. Κρίς, κύμαρο.
1: Ζωτονάλ,
0: αλλη κρίς, κύμαρο.
1: Ζωτονάλ, αλλη
0: κρίς, κύμαρο.